0: Κάντε τη συμφωνία. Κάτσε την καπιτάβη. Σαν πάτε τσούκανε βρετάτε.
1: Българската музика по БНР Бургас.